0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
5: Radio 6023. Comoda, vivace, Enchantix.
3: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
0: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Η γη είναι το σπίτι μας. Ένα σπίτι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα και εύθραυστο. Όλοι ξέρουμε δυστυχώς ότι το σπίτι μας αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά, οικοσυστήματα εξαφανίζονται. Για να το πούμε αλλιώς, η κλιματική αλλαγή έχει πάψει προπολού να είναι μια απειλή που θα έρθει κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον. Είναι εδώ, την παρατηρούμε καθημερινά και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα βασικό εργαλείο στις παγκόσμιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή είναι η Συμφωνία του Παρισιού. Μια συμφωνία σταθμός που στόχο έχει να ενώσουν οι χώρες του κόσμου τις δυνάμεις τους ώστε να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να οργανώσουν από κοινού τη δράση τους για την προστασία του κλίματος. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και στο πώς η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη που εγκρίθηκε το 2015 στην COP21, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Κεντρικός στόχος της είναι να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κάτω των 2 βαθμών Κελσίου, ιδανικά μάλιστα στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τη συμφωνία έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, δεσμευόμενες από κοινού να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε χώρα θέτει τους δικούς της στόχους, γνωστούς με τον όρο εθνικά καθορισμένες συνεισφορές. Από το 2015, όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία οφείλουν να επικαιροποιούν τους στόχους αυτούς κάθε 5 χρόνια. Η Συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι χώρες που συμμετέχουν οφείλουν να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν, αλλά και σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που χρηματοδοτούν. Επιπλέον, η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού το 2016, θέτοντάς την έκτοτε στο επίκεντρο της πολιτικής της για το κλίμα. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στόχο έχει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ζει, ταξιδεύει, καλλιεργεί τα τρόφιμά της και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει πολιτικές για την ενέργεια, την κινητικότητα, τη γεωργία και τη βιοπικιλότητα, όλες σχεδιασμένες για να κάνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώσιμη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, καθώς δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2030 θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Απότερος στόχος είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Οι στόχοι που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κατοχυρώθηκαν στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το Κλίμα θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη-μέλη και προσαρμόζεται κατάλληλα η δράση τους. Από τις καθαρές μορφές ενέργειας μέχρι την κυκλική οικονομία, ο κανονισμός αυτός αλλάζει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που προβλέπονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προστατεύει το περιβάλλον και το κλίμα. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που πίεσε να γίνει νομικά δεσμευτικός ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ελέγχουν διαρκώς αν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την βοηθά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Το Κοινοβούλιο πρωτοστατεί επίσης τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη οικονομία να γίνει με τρόπο δίκαιο. Για το σκοπό αυτό, στηρίζει τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα από τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο ζητά σταθερά να υπάρξει παγκόσμια κλιματική δικαιοσύνη. Να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη θα συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέτρων προστασίας του κλίματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι περισσότερες εκπομπές αερίων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται σήμερα η Κίνα. Αν και η χώρα έχει θέσει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2060, παραμένει αυτή τη στιγμή πρώτη στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, η Κίνα ευθύνεται για σχεδόν το 1 τρίτο των αέριων ρήπων που παράγονται παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η ραγδαία βιομηχανική της ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας. Δεύτερες στη λίστα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις οποίες οι κλάδοι των μεταφορών, της ενέργειας και της βιομηχανίας παράγουν τεράστιες ποσότητες αερίων. Τρίτη στη λίστα είναι η Ινδία, ενώ από το 2023 στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για το 6% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει σταθερά τις εκπομπές που παράγει. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους, αλλά χρειάζονται οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη για να τους πετύχουν. Άλλες χώρες δεν έχουν καταφέρει να επικαιροποιήσουν τα σχέδιά τους για το κλίμα, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι ο στόχος να μην ξεπεράσει η υπερθέρμανση του πλανήτη των 1,5 βαθμό Κελσίου δεν θα μπορέσει τελικά να επιτευχθεί. Είναι σαφές ότι, αν δεν υπάρξουν κοινές προσπάθειες για να προλάβουμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί με τον τρόπο που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο τον Ιανουάριο του 2025, όταν, λίγο μετά τη δεύτερη ορκομοσία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την αποχώρηση της χώρας του από τη Συμφωνία για δεύτερη μάλιστα φορά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Μόνο αν καταβάλουμε κοινές και στοχευμένες προσπάθειες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Συμφωνία του Παρισιού προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό, αλλά εναπόκειται στον καθένα από εμάς και σε κάθε χώρα ξεχωριστά να κάνουμε τη Συμφωνία πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανάγκη να αναλυφθεί δίκαιη και επίγουσα δράση για το κλίμα. Άλλωστε, η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να προστατεύσουμε το σπίτι μας, τη γη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 gingen 5 Filme für den Lux Publikumsfilmpreis ins Rennen. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted und Julie Keeps Quiet. Animal ist ein Film der griechischen Regisseurin Sophia Ixachou. Unter der heißen griechischen Sonne bereiten sich die Animateurinnen und Animateure eines All-Inclusive-Hotels unter der Leitung von Kalia auf die Hochsaison vor. Der Sommer schreitet voran und die Arbeit wird immer härter. Die wilden Nächte fordern ihren Preis und in der Dunkelheit kommen Kalias Probleme ans Licht. Doch wenn die Scheinwerfer wieder angehen, muss die Show weitergehen.